0: Ναι, στο χάρτη. Χάρτη, ναι. Μας είχε τίτε. Έχουν άκια, τη λέτα με τις ρουτέα, τι τα χουρηγείτε. Τα χάιον, τεν αρέτε να καλοκώνε. Έχουν αρέθλα. Τα είτε γιονά, τη γητέ, τσάε. Έχουν είτε τα βέπε και να κύκλουν τα γητέ. Συνήχει νητέ, θα γίτσο και έχουν τα τρίλα έχουν τα νητή του ελώ. Εντά η απαγονίτσα νητή. Ήταν η πέζιο, η τάτιο, κανή κουρίσσον σοντά. Την ειζίζιο, η αίσθησονε. Η γιά, η τα ναζερέ σαλόν. Η γιά, σειρε πέτα ορίγουε. Πέτα ρε, κουτσίν, τι σειρε πέτα ορίγουε, χιτή πέτα. Η γιά ήταν και σε λουρά χατσάκι τη.
1: Η λα τουλίτ αγούτ, Τζούλι Λένι.